Έλαρε. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Έλαρε. Πόσοκτα τα ράντα. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Πόσοκτα.